0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Αμίλουσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει
2: επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τις

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Disco.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3. Παίζει επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.
3: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
4: Αναλόγως ποιος μετράει. Να.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Σαν σήμερα στο Live 106,3. Κάποτε αρρώστεναν μόνο οι άνθρωποι. Από τις 9 Σεπτεμβρίου του 1947 όμως, σαν σήμερα, άρχισαν να αρρωσταίνουν και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αφού εκείνη εμφανίστηκε ο πρώτος ηλεκτρονικός ιός.

0: 1971 σαν σήμερα. Για να ξέρεις, τους στίχους του τραγουδιού τους εμπνεύστηκε από ένα ποίημα της Γιώκο Όνο.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
3: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
4: Live 106,3. Κρατάμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες ζωντανές.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Κάνεις δίαιτα. Τα φιλιά θα σε βοηθήσουν να κάψεις περισσότερες θερμίδες. Αν δεν το ήξερες, σε κάθε φιλί καίγονται τουλάχιστον 25 θερμίδες. Όχι όμως 8 φιλί, πρέπει να φιλιέσαι κανένα λεπτό. Είναι άσκηση για ερωτευμένους αυτή.
2: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχεις.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: πλησιάζει. Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφή Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφή Καπέλη και όλα είναι δυνατά.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Life 106,3. Το νούμερο ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά και ένα ρεύμα.

0: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Λάζαρε, ξέρεις πώς αξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε, ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
2: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
1: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
2: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
2: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
1: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Πώς θα σου φαινόταν να μιλάς στην τηλεόραση και αυτή να σου απαντάει? Κάτι τέτοιο ετοιμάζουν οι μεγάλες εταιρείες οπτικοακουστικών με την ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης στις συσκευές τους. Έτσι, βλέποντας μια ταινία στην τηλεόραση, θα μπορείς να τη ρωτάς για το ποιος ηθοποιός είναι αυτός που βλέπεις ή πόσα βραβεία έχει κερδίσει η εν λόγω ταινία. Άλλο παράδειγμα, βλέπεις τελικό Champions League και δεν ξέρεις ποιος παίκτης έκανε φάουλ. Ρωτάς την τηλεόρασή σου και αυτή σου απαντάει κανονικά. Αυτό θα γίνεται επειδή η Smart TV του μέλλοντος θα παρακολουθεί μαζί με σένα αυτά που βλέπεις και ό,τι ερώτηση χρειαστείς θα μπορεί να σου απαντήσει. Άρα, με λίγα λόγια, στο μέλλον δεν θα παρακολουθείς μόνο εσύ τηλεόραση, αλλά θα σε παρακολουθεί και αυτή. Ήταν το Internet Report.

0: θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρχεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
1: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Αλμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεριοκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

όλοι συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη. Τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει
2: επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Να είχαμε τώρα μια πρασόπιτα. Άμα θέλουμε, την έχουμε. Γιατί το φθινόπωρο είναι η εποχή των πράσων. Εκτός από πρασόπιτες, μπορούμε να φτιάξουμε με αυτά και πρασόριζο. Όπως και να τα μαγειρέψουμε πάντως, τα πράσα θα μας δώσουν τα πολύτιμα συστατικά τους. Ένα από αυτά είναι οι βιταμίνες του συμπλέγματος B, που συμβάλλουν στη σωστή ανάπτυξη.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,25 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 7,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το MyPoint Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
4: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
5: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
4: Σικαλάστικ 612,
5: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
6: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
7: Εμπορικός συνεργάτης Σίκα Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501 και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
2: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
8: Οι ενοχές πάντα προστατεύαν τα λάθη σου. Λες πως δεν

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Disco.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
3: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
4: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
5: Για τον ομό Πέλλας, αφέφωνο 2384-0-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά, τηλέφωνο 2382-0-81300.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου, ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: knows, yeah, you're a demon. I feel it deep in my bones. But when you love me, you know you make hell seem cold.
1: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
2: θα μιλούσα το ρε!
1: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Κόσμος 30 από τη ΔΕΗ.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους σκόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 6987 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή. Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
2: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
1: Όλο έτσι λες, αλλά...
2: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
1: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
2: Πάμε τώρα!
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
2: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
1: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.

0: σήμερα στον Live 106,3. Κάποτε αρρώστεναν μόνο οι άνθρωποι. Από τις 9 Σεπτεμβρίου του 1947 όμως, σαν σήμερα, άρχισαν να αρρωσταίνουν και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αφού εκείνη την ημέρα εμφανίστηκε ο πρώτος ηλεκτρονικός ιός. Την επόμενη δεκαετία, το 1956, σαν σήμερα, εμφανίστηκε για πρώτη φορά και ο Elvis Presley στην τηλεόραση. Από τη τηλεόραση μάθαμε και το 2008, σαν σήμερα, ότι οι Elbow κέρδισαν βραβείο και το άλμπουμ The Seldom Seen Kid. Βραβείο καλύτερης έμπνευσης αξίζει και στον Τζον Λένον για το Imagine, το οποίο ηχογράφησε το 1971 σαν σήμερα. Για να ξέρεις, τους στίχους του τραγουδιού τους εμπνεύστηκε από ένα ποίημα της Γιώκο Όνο.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

0: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Πώς θα σου φαινόταν να μιλάς στην τηλεόραση και αυτή να σου απαντάει? Κάτι τέτοιο ετοιμάζουν οι μεγάλες εταιρείες οπτικοακουστικών με την ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης στις συσκευές τους. Έτσι, βλέποντας μια ταινία στην τηλεόραση, θα μπορείς να τη ρωτάς για το ποιος ηθοποιός είναι αυτός που βλέπεις ή πόσα βραβεία έχει κερδίσει η εν λόγω ταινία. Άλλο παράδειγμα, βλέπεις τελικό Champions League και δεν ξέρεις ποιος παίκτης έκανε φάουλ. Ρωτάς την τηλεόρασή σου και αυτή σου απαντάει κανονικά. Αυτό θα γίνεται επειδή η Smart TV του μέλλοντος θα παρακολουθεί μαζί με σένα αυτά που βλέπεις και ό,τι ερώτηση χρειαστείς θα μπορεί να σου απαντήσει. Άρα, με λίγα λόγια, στο μέλλον δεν θα παρακολουθείς μόνο εσύ τηλεόραση, αλλά θα σε παρακολουθεί και αυτή.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο.

0: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
4: Daily Couscous.

0: Και φτάσαμε και στα μέσα της εβδομάδος, 9-9 του 26.
1: 9-9. Ωραία η ημερομηνία του 9.
0: Σ' αρέσει αριθμολογικά.
1: Ναι,
0: είναι κάτι που σου κάνει έτσι ένα κλικ.
1: Μου κάνει.
0: Σου κάνει και κλακ.
1: Και κλακ και κλικ και όλα μου τα κάνει. Είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, με Πέτρο Ιακωβίδη ξεκινήσαμε όλο καινούργιο τραγούδι. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Ένα μαστούτη είναι φυσικά στην παρέα μα. Μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Ένα μαστούτη που εκπαιδεύει το προσωπικό σε ιχθυοπολείο, ποροπολείο και κρεοπολείο. Για να σε εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με γνώσει πάνω σε αυτά που του ρωτά. Δεν θέλω να ξεχνά επίση Best Workplace Ελλάδα και Ευρώπη. 50 χρόνια γιορτάζει. Εντάξει, τι ωραία διαφήμιση με τον Δάντο Κούμπο.
1: Ναι.
0: Όλη αυτή ωραία καμπάνια.
1: Και επίσης εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και η ραδιοφωνική του εκδοχή.
0: Ναι.
1: Με το τραγούδι. Πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, Σούσουρο, έρχεται η Ανδρομάχη και εμείς για 2 ολόκληρες ώρες είμαστε παρέα σου.

0: γίνεται.
1: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ελληνίδου και όχι τυχαία.
0: Γιατί το λες έτσι, όχι τυχαία.
1: Λοιπόν, άκου να δεις.
0: Oh.
1: Σκεφτόμουν τις προάλλες. Πόσες φορές σε κουβέντες, οτιδήποτε λέμε, έρχομαι.
0: Τι
1: και είσαι ακόμα, δηλαδή. Εγώ, ας πούμε, ήμουνα στην Αμόργο, ας πούμε, έλεγα, με έπαιρνε τηλέφωνο. Παναγιώτη, έρχομαι, έρχομαι. Και ήμουνα στο σπίτι και ακόμα τι έπρεπε να φτιάξω μαλλί, να βάλω ρούχα κτλ.
0: Εγώ δεν είμαι καθόλου.
1: Έκανα δύο λεπτά, βέβαια, να κατέβω έτσι.
0: Εγώ δεν
1: τώρα,
0: είμαι
1: εδώ είναι το θέμα. Έχω ένα φίλο που μου λέει, έρχομαι στο δρόμο και έχετε, μιλάμε 50 λεπτά μετά.
0: Εγώ δεν είμαι καθόλου έτσι. Δηλαδή, άπαξ και που έρχομαι, θα είναι το έρχομαι. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή θα βάζω τα γυλιά μου, ας πούμε, στο κεφάλι μου και θα φεύγω. Δεν πάω άμεσα το λέτσο. Δηλαδή, προκειμένου να μην σε στήσω εσένα, εγώ θα είμαι σαν κακό χρόνο να έχω. Καταλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Καλή ώρα.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να μου πείτε, να μας στείλετε μηνύματα στο Daily Couscous στο Facebook. Daily Couscous, Daily κατά Παύλο Couscous, κατά Παύλο Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Όταν λέτε έρχομαι, πού βρίσκεστε πάλι.

0: Αυτή είναι και η Γαρμπή υποσυνείδητο, ένα τελικό κουζίνο. Γιατί γελάς, βλέπεις τις απαντήσεις.
1: Γελάμε τις απαντήσεις, δεν έρχομαι ποτέ.
0: Έχω τουλάχιστον βγει από την πόρτα. Εγώ μπορεί να ψάχνω ακόμα παπούτσια. Ένας λέει εδώ στον δρόμο, λέει συνήθως είμαι στον ασανσέρ. Άλλοι είναι στο σπίτι, άλλοι είναι στο ντουζ, μια χαρά.
1: Ναι, ναι, εγώ διαβάζω, δεν έρχομαι ποτέ, το λέω για να το πω. Πολύ ωραία, μιλάμε.
0: Μπράβο, φαντάζομαι έχετε φίλους ακόμα. Συγχαρητήρια. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Καλά, μην το λες, γιατί υπάρχουν πολλοί που, ας πούμε, εγώ το έχω πει, η Ελένη είναι μάστερ στο στήσιμο. Μάστερ.
0: Και γιατί όμως την αφήνεις?
1: Μάστερ. Γιατί είναι έτσι, γιατί δυστυχώς είναι έτσι ως άνθρωπος. Ο δυστυχώς. Το ξέρω ότι είναι, ρε παιδί μου, έτσι. Οπότε είναι το ελάττωμά της αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Τι θα κάνουμε τώρα. Έχει άλλα χίλια καλά.
0: Τι είπα, δεν ξέρω την κοπέλα καλά, τι να σου πω.

0: Daily Couscous.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι

0: 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
2: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεριοκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, εδώ είμαστε λοιπόν, 9 του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, ποιο είναι το ζώδιο που εξαφανίζεται στο πρώτο έτσι live? Δηλαδή που χάνει την παρέα στη συναυλία. Χάνεται.
1: Περίμενε, ζώδιο που χάνεται. Πρέπει να είναι κάποιο του αέρα λογικά.
0: Κοίτα, είναι τρία τα ζώδια τα οποία χάνονται συνήθως. Λοιπόν, είναι ο δίδυμος ο οποίος ξεκινάει και μιλάει με αγνώστους. Ο τοξότης που πλησιάζει τη σκηνή και δεν τον ενδιαφέρει που βρίσκεις εσύ, παρά να βρίσκεται αυτός κοντά.
1: Σωστά.
0: Και ο ηχθής που μπορεί να δει κάτι έτσι και το.
1: Χάνεται μυαλό για σφυλάκια. Ναι, ταξιδεύει φουλ. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι.
0: Δύσκολη κατάσταση. Είπε, το δωρή φέρει και επιστρέφουμε.

0: περασμένα.
1: Αυτός είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Λες μικρά ψέματα.
2: Τα λευκά ψέματα, τα λεγόμενα.
1: Δεν θα αργήσω, δεν πεινάω, δεν θα πάρω κινητό. Θα φύγω νωρίς.
2: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται κράτηση.
2: Ναι. Λέω κάτι τέτοιο, ναι, η αλήθεια είναι.
1: Και...
2: βασικά σε οτιδήποτε έχει να κάνει με... και το μετανιώνω μετά. Mm. Και ξέρεις γιατί το μετανιώνω, γιατί είναι αυτά τα μικρά τα ψέματα.
1: Χωρίς λόγο, βγαίνουν αυθόρμητα, βίαστα.
2: Αυτό. Είναι αυτά τα μικρά ψέματα που λες, παιδί μου, ότι δεν θα αργήσω. Ενώ ξέρεις ότι κατά πάσα πιθανότητα θα αργήσεις.
1: Κατά 95% κιόλας.
2: Και αυτό τον άλλον μπορεί να τον κάνει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εσύ για σένα μπορεί να είναι ένα μικρό ψεματάκι, αλλά τον άλλον μπορεί να το φέρει στα ωριά του. Γιατί σου λέει δεν θα αργήσεις και εγώ μπορώ να το κάνω.
1: Δεν θα αργήσεις, κάνει αυτό.
2: Αυτό. Εντάξει.
1: Εντάξει, σημαίνει και σε κάτι
2: τέτοιο.
1: Σίγουρα δεν είναι.

0: Αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα, Jackie O.
1: Jackie O. Λένε και εδώ πολλά λευκά ψεματάκια, μικρά ψεματάκια. Κοιτάξτε, υπάρχουν και τα κατά συνθήκη ψέματα. Δηλαδή, αυτά ας πούμε είναι τα κατά συνθήκη ψέματα. Εσύ, ας πούμε, λες. Όχι απαραίτητα. Εσύ λες κατά συνθήκη ψέματα, που είναι αυτά. Για να μην στεναχωρήσει τον άλλον.
0: Ναι, λέω πολλές φορές. Αλλά να σου πω κάτι, το μετανιώνω. Γιατί τώρα στις ημέρες προσπαθώ να προστατεύσω τους ανθρώπους και δεν το αντιλαμβάνονται. Και μετά ζητάνε και τα ρέστα. Τους λέει να μου έλεγες την αλήθεια. Να σου πω την αλήθεια, σου πω εγώ. Ξέρεις πόσες φορές λέω. Δηλαδή, μακάρι να ήμουν σε μια φάση να λέω την αλήθεια χωρίς να με νοιάζει. Δηλαδή, σκέφτομαι τον άλλον να μην τον προσβάλλω, να μην νιώθει προσβεβλημένο.
1: Να μην το στεναχωρήσει.
0: Ακόμα και στη δουλειά, εγώ το έχω πολύ αυτό.
1: Για τη δουλειά, φαντάζομαι ότι το.
0: Ναι, δηλαδή, τι να του πω, δεν σε θέλουνε.
1: Ναι,
0: του πήρα τηλέφωνο και μου είπανε, ζει αυτό ακόμα.
1: Α.
0: Έχω και τέτοια. Να τα πω.
1: Όχι, όχι.
0: Να τα πω.
1: Όχι.

0: Λάζαρε, ξέρεις πως αξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
1: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην κλάση 1, αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας, καινούργιες.
0: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
1: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση, σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
1: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Σακώνων. Τηλέφωνο 23840-24945.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
3: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, έναν τηλεκούς κούζινες στην παρέα σου. Υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ.
1: Και εγώ είμαι υπεύθυνη για όλα, αλλά αν υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι υπεύθυνος για το πορτοφόλι
0: φέρτε
1: σας.
0: Φέρτε μου έναν υπεύθυνο.
1: Ακριβώς. Ένας άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για το πορτοφόλι σας είναι ο Μασούτης, παιδιά. Είναι εκεί για να κρατήσει τις οικονομίες σας, για να μην σας τις πάρει. Είναι εκεί με τη Mastercard που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας σας, καθώς κάνετε τις αγορές σας και κερδίζετε πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Αν επιλέξετε και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας μας, στον τόπο μας, βιολογικές επιλογές μας, ότι και Mr. Grant, έχετε διπλάσιους πόντους. Πολύ ωραία προϊόντα έχει. Να τα λέμε και αυτά. Τώρα τέλος πάντων, κάθε φορά σκέφτομαι και κάτι διαφορετικό.
0: Έχω τα πολύ αγαπημένα μου τα κουλουράκια.
1: Τα κουλουράκια της κανέλας, ναι, το ξέρω. Και εμένα μου θυμίζουν φανερόπτα τα κουλουράκια της κανέλας. Μου θυμίζουν αυτή τη γεύση.
0: Ναι.
1: Ναι, ρε, γιατί έχουν την κανέλα, έχουν λίγο καρύφαλο μέσα σίγουρα. Οπότε μου θυμίζει. Ό,τι έχει κανέλα και είναι τη αίτια μορφή μου το θυμίζει. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτός είναι ο Μασούτης.
0: Μα στέλνουν και τα σάλια, λέει. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Όντως, κάθε φορά που το λέω. Λοιπόν, επιστρέφουμε με ένα daily throwback. Πεδαριώδες.
0: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα που παρίζουν καλά.
1: Καλά.
0: Όλο πεδαριώδες.
1: Καλά, καλά. Περίμενε.

0: Να μ' αγαπάς. Αυτή είναι η Δέσποινα Μπανδία. Να τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου. Τέλει κουσκούς στο Facebook. Τέλει και το Παύλο Κούσκο, το Παύλο Κούσκο στο Instagram. Τέλει κουσκούς 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε και προτείνετε για το Daily Throwback καθημερινά.
1: Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
0: Είμαι.
1: Θα σε πάω. Να φύγουμε σε άλλη. Θα σε πάω στο 1994.
0: Τέσσερα.
1: Και θα σε πάω στον Νίκο τον Καρβέλα.
0: Στον Νίκο τον Καρβέλα. Μουσική
1: στίχο. Μουσική στίχο, ναι.
0: Μάλιστα. Άντρας, γυναίκα.
1: Άντρας.
0: Άντρας.
1: Βεβαίως. Είσαι έτοιμος?
0: Ναι.
1: Περίμενε, γιατί ψάχαμε το. Εγώ δεν μου το κάνει το.
0: Δεν είναι ο Δημήτρης Κόκοτας. Γιατί το Κόκοτα έγραψε το 99 το για μένα. Ο Κόκοτας τότε έγραφε με το Φίβο.
1: Μπράβο.
0: Μπορεί να είναι όμως ο Σάκης Ρουβάς.
1: Το 94.
0: Ναι, μπορεί.
1: Λοιπόν, ξεκινάω.
0: Το 92 βγήκε ο
1: Σάκης Ρουβάς. Άκουσε με, είναι παιδαριώδες.
0: Ναι.
1: Μείνε όπως είσαι.
0: Μείνε όπως είσαι, μην αλλάξεις τίποτα. Εγώ έτσι σε αγαπάω. Ναι. Μείνε όπως είσαι, μην αλλάξεις τίποτα. Ελάτε,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Έχει μια ψυχούλα τόσο δά.
1: Ναι. Εντάξει. Πιο μετά είναι αυτό, αλλά οκ. Okay.
0: Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου. Για μένα είσαι εσύ.
1: Τελειά, κάνε τα χέρια
0: του, η μεγαλύτερη αγάπη από όλες. Όλες, όλες, όλες, όλες. Θα με.
1: Λευτέρη
0: σπίτια μαζί. Δεν έχετε. Θα με φάτε. Εντάξει, πόσο ωραία περνάμε τώρα, δεν φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Πόσο ωραία περνάει. Πόσο ωραία περνάει το Λευτέρη Παναγιώτη. Από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει γράψει.
1: Όπου το ξέρει ότι το έχει γράψει για την Αναβίση στην αρχή.
0: Όχι, για την Αναβίση το έχει γράψει τελεία.
1: Ναι, το έχει γράψει για την Αναβίση και για να το τραγουδήσει και η Αναβίση και κάτι.
0: Όχι, όχι. Το έγραψε όταν χωρίσανε που έμενε για ένα μήνα στο σπίτι του Πανταζή.
1: Η Αναβίση.
0: Όχι, παιδί μου, ο Καρβέλας το έγραψε.
1: Η Αναβίση με στο σπίτι του Πανταζή, ο Καρβέλας.
0: Ο Καρβέλας!

0: Έλικο κίνου, τι σου χρωστάω. Αυτό ρε παιδιά που πάμε σε μια χώρα, ναι.
1: Τι χώρα,
0: άλλη χώρα και μας τα βάζουν εδώ πέρα τώρα στην γλώσσα της χώρας. Εγώ καλά καλά δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αν καλά οι άνθρωποι, δεν θα πω κάτι άλλο.
1: Ναι, είσαι, το έχεις όμως.
0: Όχι, θα το βάλω στο ChatGPT να πω. Μπορείς να μου το κάνεις μεταφράσεις.
1: Εδώ παιδί μου, εδώ δεν είχα πάει εγώ που πετούσα το καλοκαίρι και μου ήρθε το μήνυμα κύριος της πτήσης στα κινέζικα. Και μπήκα να πατήσω και μπήκα τυχαία να ανοίξω. Τυχαία το άνοιξα. Γιατί νομίζαμε ήταν μήνυμα upgrade.
0: Και χαρήκατε.
1: Ναι, και χαρήκαμε και τελικά ήταν κύριος πτήσης.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία περάστηκε εσείς.
1: Ναι, μαγικά.
0: Αχ, τι να πω.
1: Το βρήκαμε.
0: Ναι.
1: Τέλει.
0: Τα έχω κάνει αυτά που λέει όμως. Γιατί μου τα στέλνει. Μάλλον θα είναι ένα γενικό. Τα έχω κάνει εγώ όλα. Είμαι πάρα πολύ γύρω μπροστά.
1: Μπράβο.
0: Τα έχω κάνει εγώ όλα αυτά που πρέπει. Είμαι έτοιμος.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, ευχαριστώ.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, λίγο πριν κλείσει και αυτή εδώ η εκπομπή και λίγο πριν κλείσει και αυτή εδώ η εβδομάδα βασικά. Περνάει ο καιρός, παιδιά, περνάει γρήγορα. Πολλοί από εσάς πλέον έχετε επιστρέψει, έχετε πει στη ρουτίνα, έχετε πει στην καθημερινότητα και μπράβο σας. Και θέλω έτσι λίγο και τα μηνύματά σας όσον αφορά το ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνετε μετά που γυρίζετε από τις διακοπές. Το πρώτο πράγμα που θα κάνεις, ποιο είναι.
0: Μόλις γυρίσω από τις. Εγώ γύρισα.
1: Παιδί μου. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που έκανες?
0: Που έκανα. Να τακτοποιήσω τη βαλίτσα μου. Να βγάλω τα πράγματά μου, να τα τακτοποιήσω, να τα βάλω στη θέση του κτλ.
1: Οκ. Εγώ δεν το έκανα αυτό, ας πούμε. Το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να κάνω ένα μπάνιο.
0: Ήρθα πλημμένος.
1: Κανονικό, όχι.
0: Σίγουρα θα πήγαινα μόνο 4 ώρες.
1: Εντάξει. Εμένα ήταν να κάνω ένα κανονικό μπάνιο, να βάλω τη
0: σκρένα. Δεν είχατε μπάνια εκεί πέρα, δεν είχα τίποτα.
1: Ρε παιδί μου, είναι αλλιώς το να κάνεις μπάνιο στο νησί, σε οποιοδήποτε νησί και να είσαι. Και αλλιώς το να κάνεις μπάνιο στο σπίτι σου, με τα πράγματά
0: για
1: σου, με τις κρέμες σου.
0: Είναι καλύτερο στην Αμοργό. Έχω όλα μου τα πράγματα πάρα πολύ ωραία και στην Αμοργό έχω το χρόνο να τα κάνω όλα όπως θέλω. Δεν με βιάζει κανένας.
1: Α, ναι.
0: Βέβαια.
1: Όχι, όχι, παιδί.
0: Βέβαια.
1: Για μας να βάλουμε.
0: Βέβαια.
1: Okay, το πιάσα.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν πρέπει να το πιάσα. Παγκόσμια ημέρα ψεύτη, αυτή είναι η Κατερίνα Γιώργη.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, τα λέει ο Γιώργος Σαμπάνης, του τρανκού είναι το θέμα.
1: Τα λέει πιστεύω. Αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση.
0: Να σα ρωτήσω κάτι. Εσύ, ας πούμε, βγάζεις φωτογραφίες. Έχετε, ας πούμε, έναν που πάντα βγάζει φωτογραφίες γιατί βγάζει καλύτερες.
1: Στις διακοπές, λες.
0: Ναι, γενικά, όταν βγαίνετε έξω, διακοπές.
1: Έχουμε, ναι, εγώ ναι. Έχω, ας πούμε. Έχω. Τέλος πάντων, βασικά.
0: Ναι, εγώ δεν θέλω να τις βγάζω εγώ. Γιατί όταν τις βγάζω εγώ, επειδή δεν. Δεν είμαι ο τυραμόλας.
1: Να βγάζεις εσύ εσένα εννοείς.
0: Να βγάζω εγώ μαζί με πέντε ανθρώπους. Και μου λένε βγάλε μια σένα. Δεν θέλω να βγάλω εγώ. Εγώ είμαι πιο ωραίος. Είμαι πιο ωραίος όταν είμαι.
1: Σε βγάζουν οι άλλοι.
0: Ναι.
1: Ξέρεις γιατί το λένε όμως. Γιατί έχεις μακριά χέρια.
0: Κοίτα, ναι, δεν είμαι ο τυραμόλας. Όμως ότι είμαι το χέρι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά άμα είμαι τώρα είμαστε δύο κοπέλες και εσύ, θα σου πει βγάλε εσύ γιατί έχεις πιο μακρύ χέρι από εμάς.
0: Δεν είναι όμως πιο σημαντικό να βγω εγώ ωραίος στη φωτογραφία που έχω μπροστά.
1: Πάρα πολύ καθόλου εγωιστικό.
0: Δεν είμαι εγώ τέτοιος άνθρωπος. Θα αυτή.

0: μείνει τίποτα.
1: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία. Ένα τίλικος που είναι στην παρέα σου, είμαστε εδώ.
2: Εδώ είμαστε, παιδιά. Σιγά σιγά πάμε για να κλείσουμε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Πού είναι αυτός που μας εκάλεσε? Πού το ξέρεις αυτό?
1: Πού, ποιο? Τι?
2: Βέβαια, σε ποιο μέρος βοσκεί?
1: Το πού ξέρω εγώ, τα καγγέλια.
2: Α, τα καγγέλια. Εντάξει, οκ. Το ακούω και αυτό το ξέρω.
1: Τα καγγέλια ξέρω.
2: Αυτό, ε.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Τι καημό.
2: Πήγε σε πανηγύρι φέτος.
1: Είστε μόνο ήμουνα. Τι συζητά τώρα. Χόρεψα κιόλα, δεν βλέπει τα story μου. Που χόρευα με την Άνση. Το και μπάκι μπάκι μπάκι να σπάσει το κουμπάκι και κούνα κούνα κούνα να σπάσει η τσαμπούνα.
2: Αυτό.
1: Που λέει ανάθεμά σας όμορφη, μοίρα κακέα να βρείτε.
2: Ναι.
1: Και εσείς που και όσες κοιμάστε μοναχές, ναι, να μην ξημερωθείτε.
2: Αχ, τι γλυκό τραγούδι.
1: Αυτό λέγα.
2: Αχ, καλέ. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, αύριο ακριβώς την ίδια ώρα, την ίδια κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Γελγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μία

0: Έως 30 από τη ΔΕΗ.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Ηλιοστάρ. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

0: 106,3. Δυνάμωσέ το.
1: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
2: Αναλόγως ποιος μετράει. Να, ναι.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

0: 96,3. Δυνάμωσέ το.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Το 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Θες ένα ντίζελ αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση, να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε Diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840. 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Live 106,3.

Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Πώς θα σου φαινόταν να μιλάς στην τηλεόραση και αυτή να σου απαντάει? Κάτι τέτοιο ετοιμάζουν οι μεγάλες εταιρείες οπτικοακουστικών με την ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης στις συσκευές τους. Έτσι, βλέποντας μια ταινία στην τηλεόραση, θα μπορείς να τη ρωτάς για το ποιος ηθοποιός είναι αυτός που βλέπεις ή πόσα βραβεία έχει κερδίσει η εν λόγω ταινία. Άλλο παράδειγμα, βλέπεις τελικό Champions League και δεν ξέρεις ποιος παίκτης έκανε φάουλ. Ρωτάς την τηλεόρασή σου και αυτή σου απαντάει κανονικά. Αυτό θα γίνεται επειδή η Smart TV του μέλλοντος θα παρακολουθεί μαζί με σένα αυτά που βλέπεις και ό,τι ερώτηση χρειαστείς θα μπορεί να σου απαντήσει. Άρα, με λίγα λόγια, στο μέλλον δεν θα παρακολουθείς μόνο εσύ τηλεόραση, αλλά θα σε παρακολουθεί και αυτή.
1: Ήταν το Internet Report

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.

0: Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.

0: ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Κάνεις δίαιτα. Τα φιλιά θα σε βοηθήσουν να κάψεις περισσότερες θερμίδες. Αν δεν το ήξερες, σε κάθε φιλί καίγονται τουλάχιστον 25 θερμίδες. Όχι όμως πεταχτό φιλί, πρέπει να φιλιέσαι κανένα λεπτό. Είναι άσκηση για ερωτευμένους αυτή.
2: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3. 1, 2, 3,

0: Life 106,3.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπουμε να τον βάλω μέσα.
4: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
3: Όλο έτσι λες, αλλά...
4: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
3: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε. Με μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
4: Πάμε τώρα!
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
4: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
3: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Να είχαμε τώρα μια πρασόπιτα. Άμα θέλουμε, την έχουμε. Γιατί το φθινόπωρο είναι η εποχή των πράσων. Εκτός από πρασόπιτες, μπορούμε να φτιάξουμε με αυτά και πρασόριζο. Όπως και να τα μαγειρέψουμε πάντως, τα πράσα θα μας δώσουν τα πολύτιμα συστατικά τους. Ένα από αυτά είναι οι βιταμίνες του συμπλέγματος B, που συμβάλλουν στη σωστή ανάπτυξη.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο 4,25 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας 7,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Κόσμος 30 από τη ΔΕΗ.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας, ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, μειώνουμε το κόστος θέρμανσης, εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής, αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
4: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 545. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια, δική μας ευθύνη.
5: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
6: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.

0: σήμερα στον Live 106,3. Κάποτε αρρώστεναν μόνο οι άνθρωποι. Από τις 9 Σεπτεμβρίου του 1947 όμως, σαν σήμερα, άρχισαν να αρρωσταίνουν και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αφού εκείνη την ημέρα εμφανίστηκε ο πρώτος ηλεκτρονικός ιός. Την επόμενη δεκαετία, το 1956 σαν σήμερα, εμφανίστηκε για πρώτη φορά και ο Elvis Presley στην τηλεόραση. Από τη τηλεόραση μάθαμε και το 2008 σαν σήμερα ότι οι Elbow κέρδισαν βραβείο και το άλμπουμ The Seldom Seen Kid. Βραβείο καλύτερης έμπνευσης αξίζει και στον John Lennon για το Imagine, το οποίο ηχογράφησε το 1971 σαν σήμερα. Για να ξέρεις, τους στίχους του τραγουδιού τους εμπνεύστηκε από ένα ποίημα της Yoko Ono.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Αλμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεριοκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Disco.

0: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
2: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω. Γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
1: Σικαλάστικ 612,
2: Ναι, σου λέω. Ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
0: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
3: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840 22501 και στα Γιαννιτσά, τηλέφωνο 23820 81300.
0: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.

Life 106,3. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο. Η άλλη απλά και ένα ρεύμα.

106,3. Δυνάμωσέ το. Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

και Τετάρτη σημαίνει ότι βρισκόμαστε επισήμως στη μέση της εβδομάδας. Είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή συχνότητα, εκεί όπου για τις επόμενες δύο ώρες βάζουμε τον υπόλοιπο κόσμο λίγο στο μιούτ και ταξιδεύουμε παρέα με μουσική, ιστορίες και μικρές αποδράσεις. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, ραδιοφωνική ρεσονοδό σας, και σήμερα 9 Σεπτεμβρίου έχουμε φτάσει σε εκείνη τη φάση του μήνα που ο Σεπτέμβρης δεν είναι πια καινούριος. Οι υποχρεώσεις έχουν επιστρέψει, τα προγράμματα έχουν αρχίσει να γεμίζουν και μάλλον έχουμε καταλάβει ότι όσα λέγαμε θα τα κάνω από Σεπτέμβρη, ήρθε η ώρα σιγά σιγά να τα κάνουμε. Χωρίς πανικό όμως, για τις επόμενες δύο ώρες δεν έχουμε καμία λίστα. Έχουμε μόνο τη μουσική λίστα του Flight Mode. Απογειωνόμαστε.

Σήμερα θέλω να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά και να εγκαινιάσουμε ένα μικρό flight mode travel hack. Αν πρόκειται να ταξιδέψετε κάπου που δεν γνωρίζετε, ειδικά σε νησί ή σε μέρος με περίεργο δικό δίκτυο, κατεβάστε από πριν το χάρτη της περιοχής στο κινητό σας για χρήση χωρίς σύνδεση. Και μαζί κάντε δύο πολύ απλά πράγματα. Λοιπόν, ένα στιγμιότυπο οθόνης, ένα screenshot, το σημείο του ξενοδοχείου ή του δωματίου σας και αποθηκεύστε το, και το σημείο που αφήσατε το αυτοκίνητο. Γιατί το θα το θυμάμαι λειτουργεί εξαιρετικά μέχρι να βρεθείς 11 το βράδυ μέσα σε 6 ολόιδια κυκλαδίτικα σοκάκια, ας πούμε, μέσα σε 6 δρόμους παράλληλους που δεν έχεις ιδέα, δεν σου θυμίζει κανείς τίποτα. Και να λες, εγώ είμαι σχεδόν σίγουρη ότι ήταν από εδώ. Λοιπόν, δεν ήταν από εκεί. Μικρή προετοιμασία πριν το ταξίδι και γλιτώνουμε αρκετό περιττό άγχος μετά, παιδιά. Χρυσή συμβουλή αυτή.

Πάμε στα σημερινά μας χρόνια πολλά. Σήμερα 9 Σεπτεμβρίου γιορτάζουν ο Ιωακήμ και η Άννα, ενώ επίσης θυμάται και ο Άγιος Σεβυριανός ο Μεγαλομάρτυρας. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε, έτσι αν έχετε κάποιο από αυτά τα λίγο σπάνια και σήμερα ονόματα. Με υγεία, όμορφα στιγμές, ανθρώπους δίπλα σας που θυμούνται τη γιορτή σας, χωρίς να χρειάζεται να τους το υπενθυμίσει το Facebook, αν είναι π.χ. αυτά γενέθλια. Αν έχετε λοιπόν Ιωακήμ ή Άννα στην οικογένεια ή στην παρέα, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Εμείς συνεχίζουμε.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση, να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου, να αντιστέκεται στη φθορά, να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο, να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο, άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
3: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
4: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
5: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Πέσε μου

προτείνω σήμερα κάτι που θα το ονομάσω το Midweek Reset. Δηλαδή έτσι το φρισκάρισμα στη μέση της εβδομάδας. Γιατί έχουμε μια τάση να περιμένουμε πάντα τη Δευτέρα για να ξαναρχίσουμε κάτι. Αν όμως η Δευτέρα πήγε στραβά και η Τρίτη ακόμα χειρότερα, δεν χρειάζεται να περιμένουμε άλλες 5 μέρες. Σήμερα Τετάρτη πετάμε ό,τι δεν λειτουργήσε τις προηγούμενες 2 μέρες και ξεκινάμε ξανά από εδώ. Ένα γραφείο που έχει γίνει χαός το μαζεύουμε. Μια δουλειά που αναβάλουμε, την τελειώνουμε. Έχουμε κοιμηθεί χάλια 2 μέρες. Απόψε προσπαθούμε λίγο καλύτερα. Δεν χρειάζεται κάθε restart να έχει ημερομηνία Δευτέρα ή πρώτη του μήνα κλπ. Μπορεί να γίνει και Τετάρτη, παιδιά, σε μια οποιαδήποτε ώρα. Δηλαδή, το σημείο κίνησης μπορεί να είναι.

Σήμερα θέλω να πετάξουμε στη Σαντορίνη, αλλά όχι για ήλιο βασίλεμα στην Ία. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήρας φιλοξενείται η έκθεση Κυκλαδίτισες, άγνωστες ιστορίες γυναικών των Κυκλάδων, η οποία συνεχίζεται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί παρουσιάζει την ιστορία των Κυκλάδων μέσα από τη ζωή και την παρουσία των γυναικών από την προϊστορία. Παρακαλώ. Μέχρι τον 19ο αιώνα. Συγκεντρώνει περίπου 180 αντικείμενα από σχεδόν ολόκληρο το κυκλαδίτικο σύμπλεγμα, από αμοργό, άνδρο μέχρι μήλο, άξο, σέριφο, σύφνο, σύρο και τίνο. Οπότε, αν κάποιος βρεθεί στη Σαντορίνη μέσα στο Σεπτέμβρη, υπάρχει και αυτή η πλευρά του νησιού. Γιατί πολλές φορές πηγαίνουμε σε ένα προορισμό και βλέπουμε μόνο τα δύο σημεία που έχουμε ήδη δει 100 φορές στο Instagram και χάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Έξαλλη λοιπόν. Αν βρεθείτε από εκεί, για ρίξτε μια ματιά.

0: Έχω ήδη αρχίσει να βλέπω τα μηνύματά σας εδώ για τους παλιούς. Να σας θυμίσω ότι με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πετριανού και φυσικά ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show στο Instagram και αυτό το επίσημο προφίλ της εκπομπής. Περιμένω τα νέα σας, τις αφιερώσεις και τις μουσικές επιλογές σας. Δεν θα σας βάλω ούτε ψηφοφορία ούτε ερώτηση πολλαπλής επιλογής σήμερα. Στείλτε μου απλώς ένα γεια. Πού είστε, τι κάνετε και τι χρειάζεστε να ακούσετε για να βγει λίγο πιο εύκολα αυτή Τετάρτη. Είμαι εδώ για να διαβάζω τα μηνύματά σας και συνεχίζουμε.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είναι το Internet Report στο Live 106,3. Πώς θα σου φαινόταν να μιλάς στην τηλεόραση και αυτή να σου απαντάει? Κάτι τέτοιο ετοιμάζουν οι μεγάλες εταιρείες οπτικοακουστικών με την ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης στις συσκευές τους. Έτσι, βλέποντας μια ταινία στην τηλεόραση, θα μπορείς να τη ρωτάς για το ποιος ηθοποιός είναι αυτός που βλέπεις ή πόσα βραβεία έχει κερδίσει η εν λόγω ταινία. Άλλο παράδειγμα, βλέπεις τελικό Champions League και δεν ξέρεις ποιος παίκτης έκανε φάουλ. Ρωτάς την τηλεόρασή σου και αυτή σου απαντάει κανονικά. Αυτό θα γίνεται επειδή η Smart TV του μέλλοντος θα παρακολουθεί μαζί με σένα αυτά που βλέπεις και ό,τι ερώτηση χρειαστείς θα μπορεί να σου απαντήσει. Άρα, με λίγα λόγια, στο μέλλον δεν θα παρακολουθείς μόνο εσύ τηλεόραση, αλλά θα σε παρακολουθεί και αυτή. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο

Και χωρίς να το καταλάβουμε, έχουμε ήδη φτάσει στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας πτήσης. Flight mode, Λίνα Βατρινού μαζί σας, και από εδώ και πέρα χαλαρώνουμε λίγο περισσότερο, γιατί νομίζω ότι η πρώτη ώρα είναι πάντα εκείνη στην οποία ακόμα κουβαλάμε λίγο περισσότερο την ημέρα πάνω μας. Στη δεύτερη έχουμε πλέον μπει στην παρέα. Έχουν έρθει τα μηνύματα, έχουν γίνει πρώτες αφιερώσεις και κάπου εκεί αρχίζουμε να ξεχνάμε λίγο τι ώρα ξεκίνησε η εκπομπή. Έχουμε μπροστά μας ένα ακόμα πρακτικό ταξιδιωτικό tip, το flashback μας και φυσικά το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Συνεχίζουμε πολύ δυναμικά, παρέα με όλους εσάς.

Νωρίτερα έτσι τις ταξιδιωτικές μας συμβουλές, τα tips μας εδώ, θέλω και κάτι ακόμα να συμπληρώσω, έτσι μικρό tip και αυτό για σήμερα, ειδικά για όσους ταξιδεύετε Σεπτέμβριο, μην κοιτάτε απλώς τι καιρό κάνει ας πούμε στην Άξο, στην Κρήτη, στην Κέρκυρα, όπου και αν πάτε και στο εξωτερικό ακόμα, κοιτάξτε τον καιρό ακριβώς στο σημείο που θα βρίσκεστε και την ώρα που θα μετακινήσετε, γιατί ειδικά στην Ελλάδα μπορεί την ίδια μέρα να έχει τελείως διαφορετικές συνθήκες σε μια παραλία, σε ένα ορεινό χωριό και σε ένα λιμάνι, και αν έχετε πλοίο, ένα road trip ή κάποια δραστηριοτέξο, τσεκάρετε ξανά την πρόγνωση λίγες μέρες πριν και άλλη μια φορά την προηγούμενη, γιατί ο Σεπτέμβρης, ξέρετε, θέλει και το γνωστό έξυπνο πακετάρισμα. Μαγιό, ναι, να το βάλουμε, είναι ζεστή θάλασσα, αλλά ένα λεπτό πανωφόρη στην τσάντα δεν έβλεψε ποτέ κανέναν. Βλέπετε το καιρό τι κάνει τα δικά του. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πότε μια μικρή ή μεγάλη βροχούλα στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα στη Νότια Ελλάδα γινόταν ζέστη. Ζέστη και σχεδόν 40 βαθμοί. Οπότε τα βλέπετε. Λοιπόν, πάμε. Επόμενο κομμάτι, πολύ πολύ αγαπημένο. Ανήκει στα δικά μου πολύ αγαπημένα και θέλω να το απολαύσουμε.

0: Και τώρα ανοίγουμε τη μοναδική πόρτα του Flight Mode και δεν οδηγεί σε κάποιο γεωγραφικό προορισμό, οδηγεί πίσω στο χρόνο. Σήμερα θέλω να δοκιμάσουμε κάτι λίγο διαφορετικό. Μην προσπαθήσετε αμέσως να βρείτε τίτλο και καλλιτέχνη. Ακούστε πρώτα τι σας θυμίζει. Γιατί μερικές φορές το ενδιαφέρον δεν είναι αν αναγνωρίσαμε ένα τραγούδι στα πρώτα 3 δευτερόλεπτα. Είναι το που μας πήγε. Μας πήγε στο σχολείο, σε κάποιο πρώτο αυτοκίνητο, σε διακοπές, σε μια παλιά παρέα. Πάμε λοιπόν να δούμε πού θα προσγειωθεί σήμερα ο καθένας μας εδώ με τη βοήθεια της μουσικής μας αναδρομής.
1: Flight Mode Flashback.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Και τώρα επιστρέφουμε από το παρελθόν σε μια ερώτηση πολύ πιο επικίνδυνη. Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Ποιο θα παίρνετε τηλέφωνο για χρόνια πολλά? Όχι, μην απαντήσετε. Δεν θέλω να προκαλέσω οικογενειακά και προσωπικά δράματα με στο flight mode. Για τρίτη μέρα, λοιπόν, αυτή την εβδομάδα η Κατερίνα Λιόλιου βρίσκεται στη θέση του καλύτερου κομματιού με την Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Ένα τίτλο που από μόνο του έχει κάνει ήδη τη μισή δουλειά και ένα κομμάτι που είναι σχεδόν αδύνατο να ακούσει χωρί να σου έρθει κάποιο στο μυαλό. Εμεί ονόματα δεν λέμε, αφιερώσει όμω κάνουμε ελεύθερα. Δυναμώνουμε. Flight mode, το τραγούδι τη εβδομάδα.

τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

Λίνα Πετριανούνα. Έχετε μια όμορφη συνέχεια. Ραντεβού αύριο Πέμπτη στην επόμενη πτήση του Flight Mode.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.

0: παιδιά σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Ηλιοστάρ. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.
1: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
2: Αναλόγως ποιος μετράει. Να, ναι.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: χαλασμένα.
1: Σαν σήμερα στον Live 106,3. Κάποτε αρρώστεναν μόνο οι άνθρωποι. Από τις 9 Σεπτεμβρίου του 1947 όμως, σαν σήμερα, άρχισαν να αρρωσταίνουν και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αφού εκείνη την ημέρα εμφανίστηκε ο πρώτος ηλεκτρονικός ιός. Την επόμενη δεκαετία, το 1956, σαν σήμερα, εμφανίστηκε για πρώτη φορά και ο Elvis Presley στην τηλεόραση. Από τη τηλεόραση μάθαμε και το 2008, σαν σήμερα, ότι οι Elbow κέρδισαν βραβείο και το άλμπουμ The Seldom Seen Kid. Βραβείο καλύτερης έμπνευσης αξίζει και στον John Lennon για το Imagine, το οποίο ηχογράφησε το 1971 σαν σήμερα. Για να ξέρεις, τους στίχους του τραγουδιού τους εμπνεύστηκε από ένα ποίημα της Yoko Ono.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

όλοι συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: έτσι.
1: Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: αμιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας παίζει δυνατά η μουσική.
1: Θα μιλούσα τώρα!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: μπροστά σου.
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα θα ακούσουμε για δύο ολόκληρες ώρες την καλύτερη ελληνική μουσική στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Συνεχίζουμε με νύχτα στα FM Summer Edition και θα επιστρέψουμε κανονικά από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Φύγαμε να ξεκινήσουμε και τα λέμε σε λίγο.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές που μας τις ζητάτε στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51.

Live 106,3.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούμε την καλύτερη ελληνική μουσική, τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια και φυσικά αγαπημένες καλοκαιρινές επιτυχίες από το παρελθόν. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

0: νύχτα. Νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

Την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Δηλαδή εσέ... Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM Summer Edition. Εμείς θα είμαστε μαζί σας καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου επιστρέφουμε κανονικά. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Και κάπου εδώ η εκπομπή της Δευτέρας ολοκληρώθηκε. Για δύο ολοκληρές ώρες ήμασταν μαζί και ακούσαμε παρέα τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα. Καλό σας βράδυ!

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
3: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.
4: Disco.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμήλωσέ το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.